0: Podcast. Κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Energy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και why does your heart feel so bad? Θα σου πω γιατί. Γιατί πρώτον δεν χρησιμοποιείς προφυλακτικά μέσα. Τώρα έχεις αϊπνία. Έχεις τη μέση σου που τα σηκώνει εκεί πέρα και πονά. Δεν έχει χρόνο να πα να κάνει τα τέννη σου. Γι' αυτό.
2: Όλα τα κακά τη μοίρα μου.
1: Αυτό.
2: Όλα τα κακά τη μοίρα μου.
1: Και έχει αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, κυρίε και κύριοι, κάθε μέρα 6,5 με 10.
2: Ποιο να μου το έλεγε,
1: ποιο να σου
2: ποιος να μου το έλεγε ότι το πικ τη ημέρα μου. Ναι, το πικ τη ημέρα μου θα ήταν αυτό εδώ. Αυτέ οι 3,5 ώρε. Συν την οδήγηση πήγαινε και γύρνα. Δηλαδή, άλλο λέει πω μακριά πειρά με αρούσει. Εγώ λέω, Θεέ μου. Γιατί να μην μένω στη Χαλκίδα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό.
1: Ναι,
2: τον πρώτο καιρό
1: που είσαι. Ούτε μας ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να σε υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα.
1: Άλλη...
2: Κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί
2: είσαι...
1: μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Ναι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις. Έλεγε σε θέλω.
2: Και το έλεγες και με τέτοιο κοκοράκι, δεν σε θέλω. Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να πεις. Τρελαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα πού. Από τις 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ναι, από την άλλη,
2: βέβαια. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο ιδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του. Απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το παιδί μου σήμερα είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια και νομίζω ότι πρέπει να ακούσω το κάλεσμά της. Ξύπνησε και είπε να μην δουλεύει ο μπαμπάς. Να δουλεύεις μόνο εσύ, είπε στη μαμά της. Γιατί μου λείπει. Ναι. Υπάρχει μεγαλύτερο κάλεσμα στον πλανήτη από το παιδί σου.
2: Εγώ σου λέω να το ακολουθήσεις αυτό το κάλεσμα. Πόσες μέρες θα αντέξεις την τόση αγάπη με το παιδί σου.
1: Μπορεί να ακούει η διοίκηση ότι τα τιμώ τα χρήματα που παίρνω και ευχαριστώ και πάρα πολύ, έτσι.
2: Πόσες μέρες θα άντεγες την οικογενειακή θαλπορή και να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το παιδάκι σου και να μην κάνεις αυτό το διαλυματάκι εδώ το 3,5-4 ώρες.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα εδώ.
2: Γεια σου.
1: Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση.
2: Α, τώρα με κοιτάς τα μάτια.
1: Και τώρα παρακαλώ η διοίκηση να κλείσει τα αυτιά της. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Πληρώνεις
1: κιόλας. Θέλω να πληρώσω και λίγο. Θα πληρώσω, ε.
2: Και τα δικά μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: 5 μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Αν πήγαινες με ένα αγόρι, και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πήγαμε διακοπές. Αν πήγαμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
1: Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά, ωραία. Εντάξει.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Δίας λοιπόν χρειαζόταν τότε μια κατάλληλη ασπίδα, την οποία κατασκεύασε ο Ήφαιστος, ο θεός του πολέμου. Όχι ο θεός του πολέμου, ο θεός της...
2: εργολάβος της εποχής. Τα πάντα Ήφαιστος το κατασκεύασε.
1: Μπράβο.
2: Έπαιρνε
1: αναθέσεις
2: έργο. Κάτι έφτιανε.
1: Το κατασκευόνταν, μωρέ, τώρα στην τελική.
2: Ο θεός των κατασκευών.
1: Ο Άρης ήταν ο θεός του πολέμου, γι' αυτό λέω. Είπα ένα ακριβό. Ο μικροκατασκευών μα, τώρα κοστελιατζιάρ.
2: Ο θεός της φωτιάς, λέω.
1: Α, ναι, μωρέ, ο θεός της φωτιάς.
2: Γιατί έπαιρνε όλα τα έργα τότε, δεν είχε άλλον.
1: Ανάθεση. Κατευθείαν θα έλεγα.
2: Δεν γίνεται διαγωνισμοί τότε.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ, ήταν 12.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθηκε στο Φορίδι, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας για τον καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσει ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές να σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Ασωστό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, και okay, ημέρεψε λιγάκι τώρα. Και έρχεται κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο, ε.
1: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτέ ειδική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα τι τώρα έχεις κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
2: Πολύ παλιά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα περιστέρια Σαλαμίνας, χωρίς ενεργό μέτωπο και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε με διαφορά λίγων λεπτών στα Ασελίνια. Ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς ήταν 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσα τους μία γυναίκα που φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης ξεκίνησε η πυρκαγιά στα περιστέρια της Σαλαμίνας, ενώ προβληματισμό δημιουργεί σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα για Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, καθώς και Ετώλα, Καρνανία, ενώ στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, Ηλία, Ζάκυνθος, Εύρος και Ροδόπη. Τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου συνεχάρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του. Αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, μετά από συνάντηση που είχαν οι ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Απόσταλος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα επτύο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας μόλις για 1/10 του δευτερολέπτου τον Τόμας Τσεκόν. Στο άλμα επικοντό, ο Εμμάνουιλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό με τον Αρμάντ Ντουμπλάντιτς. Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις και από τις μεσημεριανές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να αντιλήξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το πιγκάλ.
1: Το ρολόι, το πιγκάλ. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράζει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι, οπότε
2: αν, το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγει.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσει τώρα. Το κάνει ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό είπα. Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει.
1: Δεν πειράζει καθόλου.
2: Ξαφνικά.
1: Αν είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλα και θα το φιλήσω. Θα πω, τι μου πήρε, τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι.
2: Μα το έχω χρήσιμο. Δεν πει.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα μιλήσω για δύο ανθρώπους οι οποίοι θα πορευθούν μαζί δίπλα ο ένας τον άλλον, ο Evan και η Mackenzie. Μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα, αν θυμάσαι, στο θεατρικό έργο Μόλις Χώρισα που είχε γίνει και ταινία.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι.
2: είτε γυναίκα ήταν είτε άντρας.
1: Ναι.
2: Φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι. Διπλής. Γιατί και η πρόταση πήγε καλά, αλλά και το άλλο όπως βλέπεις δουλεύει.
2: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: φούντο.
2: Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκ. Γιατί αξίζει.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Με έχει πάει σε ένα έργο, θυμάμαι, προ-παιδιών που πηγαίναμε θέατρο. Έτσι.
2: Ah, yes.
1: Πήγαμε σε ένα θέατρο Τσέχοφ. Ναι.
2: Ύπνοφ.
1: Εγώ,
2: κοιμήθηκες?
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Από τα πρώτα, πώς το λένε.
1: Εντάξει, δεν κοιμήθηκα, κοιμήθηκα, αλλά θέλω να σου πω ήταν κάτι ανάλογο.
2: Χαλαρό.
1: Και τώρα θυμήθηκα, ρε, εσύ, όση ώρα μιλάμε. Oh, γιατί τα
2: ξεχνάω.
1: Με είχε πάει εκτός από τον Τσέχοφ,
2: μάλιστα,
1: με είχε πάει και στη Λυρική σε μια συναυλία ενός Ισλανδού.
2: Ωραίο.
1: Που έπαιζε instrumental, κάτι, ξέρεις, πειραματικά, κάτι πειραματική ήχη,
2: ναι,
1: εκεί και για όλου τη μάνα, 2 ώρες, πα, πα, πα, πα.
2: Και αυτή όμως, δεν τα παίρνει τα χαμπάρια της, αφού τον βλέπεις.
1: Τι έκανα δύο παιδιά τώρα και δεν πάει πουθενά.
2: Α, γεια σου, να το κυρίες και κύριοι, βρέθηκε το γιατρικό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε, εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και μας έκραξε
2: λεφτά.
1: Που της δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μας το
1: πήρε και από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου, ρε βεβαίω. Λάθος, λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη Day. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by Day και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σε μια αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα περιστέρια Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε με διαφορά λίγων λεπτών στα Σελήνια. Ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς ήταν 2 νεκροί, 10 τραυματίες, ανάμεσά τους μια γυναίκα που φέρει γκάβματα δεύτερου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης ξεκίνησε η πυρκαγιά στα περιστέρια της Σαλαμίνας, ενώ πρόβλημα δημιουργεί σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς και σε άλλο σημείο του νησιού. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε στην Κάλυμνο η νέα χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλιχάδια. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλυμνίων, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που ξεσπά φέτος στην ίδια περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας για Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτωλο, Ακαρνανία, ενώ στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Ζάκυνθος, Εύρος, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλείου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου συνεχάρη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ντένδια σε ανάρτησή του. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρντ Κούσνερ αναμένεται να συναντηθεί στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, έχοντας ως σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του Αμερικανικού Σχεδίου για την Λωρίδα της Γάζας. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας μόλις για 1/10 του δευτερολέπτου τον Τόμας Τσεκόν. Στο άλμα επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό με τον Αρμάν Ντουμπλάντιτς. Η Έλληνα Τζέγκο κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του αγωνισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
8: Easy weather.
7: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις και από τις μεσημεριανές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό 76-74. Τέτοια ευτυχία, ρε παιδί μου. Υποσυνθήκες χθες το βράδυ μπορεί να έκανα και τρίτο παιδί μου. Τόσο χαρούμενος. Τόσο χαρούμενος. Είπα, υποσυνθήκες. Δεν ευνόησαν οι συνθήκες. Εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός 2-3 ώρες. Δεν κοιμήθηκε όλη μέρα.
2: Αυτό πια. Εντάξει. Που έχεις γίνει.
1: Δεν
2: φαντάζεσαι. Ο επιβίτορας της γειτονιάς μας που λες θα έκανα γιατί το παιδί έτσι θα μπε.
1: Φτύνω και φυτρώνει.
2: Εσύ ναι, εγώ φοβάμαι και εγώ τώρα που είμαστε απέναντι. Λέω τώρα μην παίζει καμιά δροσοσταλίδα από τα σάλια του, μην με ακουμπίζει, μην οτιδήποτε, μην πιέσει λίγο DNA.
1: Λίγο DNA, αυτό πήγα να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
3: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εσύ άμα θες να μπεις στο gov.gr δεν μπαίνεις από το site, μπαίνεις από το application.
2: Gov.gr.
1: Α, δεν το έχω. Και από εκεί ας πούμε πληρώνεις και τις πληρωμές σου.
2: Εγώ μπαίνω στο MyAde, άλλο application για να πληρώσω. MyAde. Έχω το γενικό gov.gr.
1: Ναι.
2: Έχω κρατήσει, για να το θυμάμαι, το COVID Free Wallet.
1: Έλεος.
2: Το έχω κρατήσει κι αυτό.
1: Έλεος.
2: Έχω το MyHealth για την υγεία. Έχω το MyCoast για τις παραλίες.
1: Καλά, δεν έχεις και το άλλο με τις καταγγελίες με τα πάρτι.
2: Βέβαια, να το δίπλα εδώ, Πειραιά Σαπ. Βέβαια, τα έχω όλα αυτά. Τα έχω σε μια ενότητα που λέει GovGR γενικό.
1: Και εγώ μπαίνω στο site.
2: Ωραία ζωή. Άμα είσαι Bombi Bear, άμα τη ρουφάς τη ζωή με το μεδούλι, ρε φίλε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: day. Easy breakfast best of summer edition.
1: Τι σημαίνει η λέξη αγκουσεύω? Προκαλώ στεναχώρια σε κάποιον. Προκαλώ θλίψη σε κάποιον. Ο Στάθης Χριστοβόης που είναι και σόγαμπρος νησιώτης, γιατί είναι από τη Ρόδο, θα βρει σίγουρα μία φράση που να χωράει και την πεθερά του και το αγκουσεύω.
2: Άθες και πεθερά μέσα.
1: Θα ήθελα λιγάκι.
2: Ωραία, στην πω τώρα.
1: Για πες.
2: Η πεθερά μου με αγκουσεύει. Μου προκαλεί θλίψη.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δεν φοβάμαι να το πω. Δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Ωραιότατο. Δεν με νοιάζει. Ωραιότατο. Θα επανάσταση.
2: Θα υποστώ τις συνέπειες. Βρες αύριο τη λέξη υποστώ να συνεχίσω την ιστορία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε στην Κάλυμνο η νέα χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλιχάρδια. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλυμνίων, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που ξεσπά φέτος στην ίδια περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας για Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτωλα, Καρνανία, ενώ στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται Αργολίδα, Κορινθία, Ζάκυνθος, Εύρος, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οριστικό τέλος μπαίνει από 1η Οκτωβρίου στην πληρωμή των ενοικίων μετρητά και πλέον θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η εφαρμογή της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έδωσε εξάμηνη παράταση ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και διασύνδεση των συστημάτων με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΔΕ. Μια εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στην Κολομβία, με τις ελπίδες των αρχών να εκμηδενίζονται για επιζώντες. Κυκλοφόρησε το δεύτερο και τελευταίο τρέιλερ της ταινίας Heart of the Beast με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ο Μπραντ Πιτ σε μια περιπέτεια επιβίωσης στην άγρια φύση της Αλάσκα σε σκηνοθεσία του David Ayer.
3: Easy Sports.
2: Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χριστού κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας μόλις για ένα δέκατο του δευτερολέπτου τον Τόμας Τσεκόν. Στο άλλο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό με τον Αρμάν Ντουμπλάντιτς. Η Ελίνα Τζέγκο κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό τοκοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
3: Easy weather.
2: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα απνεούν από βορείς διευθυνσίες και από τις μεσημεριανές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ρυθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκης της του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά σε δύο σημεία ταυτόχρονα, στα Περιστέρια και στα Ασελίνια, άφησε πίσω της δύο νεκρούς, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί. Χωρίς ενεργή εστία πλέον είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και χθες αργά το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη Λάρισα. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε περιοχή της Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι Κρήτης. Ξεκίνησε και θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Ήβυρης του Δήμου Κασάνδρας. Οριστικό τέλος μπαίνει υπό 1η Οκτωβρίου στην πληρωμή των ενοικίων μετρητά και πλέον θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Προκλητικός εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα και αψήφισε τα 6 μίλια. Το πρώτο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο εκτείνεται πέραν της Αιγαλίτιδας ζώνης των 6 μιλίων. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνου.
0: Easy Sports.
4: Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας μόλις για 1/10 του δευτερολέπτου τον Τόμας Τσεκόν. Στο άλμα επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Τον Εμπάι Εντιάι υποδέχθηκε χθες το Ελευθέρως Βενιζέλος ο Ολυμπιακός. Παίκτης της Ντόρτμουντ πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος μέσο επιθετικός ολοκλήρωσε τη συμφωνία του με την Μπορούσια, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ έπειτα από μία περίπου δεκαετία.
0: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες και από τις μεσημεριανές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DAY.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη γραμμαρίου και ρι. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο? Ψήσου, την δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στα 11-1535. Μπες σαν κάθετος κάτι ψε 2,5.
3: Υποπλήρη σε περιοχή τη Κρήτσα του Δημογείου Νικόλαου Λασίθηκε στην Ισοπία και συστηματική κρίση και πολιτική προστασία. Οι ζημιέ που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίδρη τη Χαλκιδική, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα και οι αρμόδιε επιτροπέ. Σε εποχή από του προληπτικού ελέγχου και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, προχωρούν οι εργαζόμενοι στι φορολογικέ υπηρεσίε μέχρι και τι 26 Αυγούστου. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση σχετικά με την φορολογική μεταχείριση μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών, η ΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν φορολογείται το χατζηλίκι των γονέων στα παιδιά. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας για Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτωλα, Καρνανία, ενώ στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται Αργολίδα, Ζάκυνθος, Εύρος, Ροδόπη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οριστικό τέλος μπαίνει από 1η Οκτωβρίου στην πληρωμή των ενοικίων μετρητά και πλέον θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.
0: Easy Sports.
3: Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας μόλις για 1/10 του δευτερολέπτου τον Τόμας Τσεγκόν. Στο άλμα επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Η ΚΑΕΑΕΚ έκανε γνωστό ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα ο Ντέρικ Βίλιαμς, ο οποίος επισκέφτηκε τη Σάνελ Αρίνα στα Άνω Λιώσια και είναι στη διαδικασία να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην ομάδα του Dragon Sakota εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Easy weather.
3: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημεριανές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ρυθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Rex,

0: Paw Patrol. Κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, πυρκάγια έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Σπάτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πυροπορών τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αργυθέας Κοροπίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τροχαίο σημειώθηκε στο Κηφισό στο ύψος της μεταμόρφωσης με εμπλοκή φορτηγού και αυτοκινήτου. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφριά ένα άτομο, ενώ ήδη επιχειρούν συνεργεία για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι και την Λυκόβρηση. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την φορολογική μεταχείριση μεταφοράς χρημάτων μεταξύ συγγενών, η ΕΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν φορολογείται το χαρτζίλικι των γονέων στα παιδιά. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης πολιτικής προστασίας για Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Θεότιδα, Ετωλοκαρνανία, ενώ στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται Ηλία, Ζάκυνθος, Εύρος, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε μόλις 10 ημέρες από την κυκλοφορία του, το τρέιλερ της νέας ταινίας του Robert Pattinson, Prime Time, κατάφερε να συγκεντρώσει 35 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, καταγράφοντας μία από τις κορυφαίες επιδόσεις.
7: Easy Sports.
8: Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο άλμα επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Για τη Σόφια αναχώρησε νωρίτερα η ΑΕΚ, καθώς αύριο στις 10 το βράδυ δίνει τον πρώτο της αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League.
7: Easy Weather.
8: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημεριανές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.

επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι

0: Με την αγορά ενός στρώματος σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδική. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12 το μεσημέρι. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από την αστυνομία δίνονται στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ποινική δίωξη σε βάρος τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Προσποιούνταν τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπατών Αρτέμιδας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησαν ρήψεις περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στον υγρό στίβο εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Η ταινία Spider-Man Brand New Day ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, έπειτα από μόλις 3 Σαββατοκύριακα προβολής.
5: Easy Sports.
4: Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο άλμα επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Η Εθνική Ομάδα Ensemble κατέκτησε την 23η θέση μεταξύ 42 χωρών στον 42ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξήχθη στη Φραγκφούρτη και εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.
5: Easy weather.
4: Γενικά, έθρωση κύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Amazon Easy Breakfast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York. Για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά, η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience, powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience.

0: Friends, powered by Day.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σαλαμίνα, η οποία άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 9 τραυματίες, αλλά και καμένα σπίτια και εκτάσεις δασικής γης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Απειλές σε εργαζόμενους εξαιτίας προβλημάτων με την προπληρωμένη κάρτα καταγγέλουν εκπρόσωποι της ΔΥΠΑ. Από την αστυνομία δίνονται στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και ποινική δίωξη σε βάρος τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Προσποιούνταν τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Χωρίς συνεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε χαμηλή βλάστηση στην αρχιθέα του Δήμου Σπατών Αρτέμιδος. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησαν ρήψεις περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στον υγρό Στίβο εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι είναι διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
4: Easy Sports.
5: Η εθνική ομάδα Ensemble κατέκτησε την 23η θέση μεταξύ 42 χωρών στο 42ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξήχθη στην Φραγκφούρτη και εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.
4: Easy Weather.
5: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την ΕΜΗ.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάνφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
0: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Απειλές εργαζόμενους εξαιτίας προβλημάτων με την προπληρωμένη κάρτα καταγγέλουν εκπρόσωποι της ΔΥΠΑ. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στον υγρό Στίβο, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. Ξεκίνησε και θα είναι δυνατή μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας. Αύριο τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι είναι διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα με

μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος. Σχεδόν έτοιμος να επιστρέψει στους πειρατές της Καραϊβικής είναι ο δημοφιλής ηθοποιός Τζόνι Ντεπ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Disney. Easy Sports. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλίστ με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Η εθνική ομάδα Ανσάμπλ κατέκτησε την 23η θέση μεταξύ 42 χωρών στο 42ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξήχθη στη Φραγκφούρτη και εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Easy weather. Για αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου, γενικά αίθριο στενό καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέψτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιάσει το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Happy Day. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by Day και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά, η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε ούτε νέα ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποφύσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: κάθε εβδομάδα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Ρυθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λέμε για λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Ζωντανός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Now.

Καλή σας ημέρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπολού, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Και πώς να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ πολύ ευχάριστο που μας έχει δώσει πραγματικά πολύ χαρά. Και η αναφορά μου έχει να κάνει με αυτά τα δύο καταπληκτικά παιδιά που μας χάρισαν, μας έδωσαν τόση περηφάνεια και χαρά. Ο λόγος για τον Απόστολο Χρήστου και τα συγχαρητήρια που έδωσε ο Νίκος Δένδιας στον Απόστολο Χρήστου για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, νέος θρίαμβος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος μετά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Βελιγράδι το 2024, για όσους θυμούνται, μετά λοιπόν από αυτό, αναδείχθηκε και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης στο ίδιο αγώνισμα στο Παρίσι. Του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, κατέληξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Φυσικά ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θα μπορούσε να ξεχάσει και τον άλλον καταπληκτικό υπεραθλητή, τον Εμμανουήλ Καραλή, γνωστό ως Μανόλο. Για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που το παλικάρι αυτό πέταξε στην κυριολεξία στα 6 μέτρα. Συνεχάρη λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του και έγραψε θερμά συγχαρητήρια στο σημειοφόρο Ολυμπιονίκη του πολεμικού ναυτικού Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου μετά τον συγκλονιστικό τελικό του άλματος επί κοντό στο Μπέρμιγχαμ, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Φυσικά, ασφαλώς,

πολιτικής Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στην δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Ασφαλώς αυτή είναι η κατάσταση, έτσι είναι, αλλά ο Ρετζέπ, Ταγίπ Ερντογάν κάνει τα δικά του τα περίεργα, και αλλά εμείς εδώ είμαστε και κρατάμε γερά. Τώρα, από εκεί και πέρα, να αναφερθούμε και σε ένα άλλο θέμα. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνιόμαστε, στην αγαπημένη ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται. Στο επίκεντρο ασφαλώς και τι άλλο, στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια και η καθημερινότητα, η σκληρή θα έλεγα καθημερινότητα των πολιτών. Κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξεκινά μετά το 15 Αύγουστο, προκειμένου να κλειδώσουν τα μέτρα για την μεσαία τάξη, επαγγελματίες και αγρότες, που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι είναι τα πράγματα. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, αναφέρθηκε ότι τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά στις εκλογές. Κάποιος είναι αυτός που θα πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα. Η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, ανέφερε ότι θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια Ελλάδα που οριακά τα βγάζει πέρα, ή αν θέλουμε να φτιάξουμε μαζί, να δώσουν την ευκαιρία στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ανεβάζουν ρυθμούς στα κόμματα, ασυζητητοί, ανεβάζουν ρυθμούς στα κόμματα της αντιπολίτευσης και προετοιμάζονται για θερμό, πολύ θερμό πολιτικό φθινόπωρο. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, όπου δήλωσε την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο λαός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη. Καμπάνια εν ώψη ΔΕΘ ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της, αναφέρει η Ρένα Δούρου. Ασφαλώς έτσι έχουν τα πράγματα, και να μην ξεχάσω να αναφερθώ και στην ελληνική λύση. Ο Πρωθυπουργός που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και τον καρτέλ να ανθίσουν πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδεντρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή. Τα κομματικά λοιπόν επιτελεία προετοιμάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη ΔΕΘ

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήδη έχουν αρχίσει να κονταροχτυπιούνται. Ήδη έχουν αρχίσει να κονταροχτυπιούνται και αναμένουμε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και την επιστροφή στην Αθήνα τα καλύτερα, όπως φαίνεται. Νομίζω ότι θα πει το

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2. Εδώ στον Easy 97,2 και να ξεκινήσουμε και να πούμε τι να πούμε πάλι για τις πυρκαγιές, όμως δυστυχώς αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και ειδικά στην καθημερινότητα του καλοκαιριού. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπορών της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και πολλοί εθελοντές. Η κατάσταση είναι τραγική. Και επίσης και στα σπάτα. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε κάτι πολύ καταπληκτικό για τα σπάτα, ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην αργιθέα του Δήμου Σπατών Αρτέμιδας και αμέσως εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά δεν υπήρχε κανένα απολύτως ενεργό μέτωπο. Και πώς έγινε αυτό? Πολύ απλά. Η πυροσβεστική για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ήταν καθοριστική, το γεγονός αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Δύο αεροσκάφη εκτελούσαν έμφορτη, όπως λέμε χαρακτηριστικά, περιπολία στην ευρύτερη περιοχή και από την ώρα και τη στιγμή που εστάλη μήνυμα 112 ως προς τους κατοίκους, πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 15 λεπτά ρήψεις νερού μετά την ειδοποίηση για την έναρξη και φυσικά τα καταπληκτικά αυτά παιδιά από και ψηλά πρόλαβαν τα χειρότερα. Μέσα σε λιγότερο από 15 λεπτά είχαν ρίξει νερό και έσβησαν κάθε εστία και δεν υπήρχε πρόβλημα. Μακάρι αυτό να μπορούσε να συμβεί και στα υπόλοιπα. Πού να πάμε τώρα, να πάμε να αναφερθούμε στη Σίβηρη? Στη Σίβηρη, η οποία στη Χαλκιδική είχε γίνει ο χαμός, ή στη Σαλαμίνα, ακόμα χειρότερα. Πέθαναν δύο άνθρωποι, κάηκαν ποσά σπίτια, τραυματίστηκαν με εγκάβματα δευτέρου βαθμού ποσοί άνθρωποι. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, από πού να το πρωτοπιάσουμε, αλλά και τι να κάνουν και αυτοί οι πυροσβέστες. Και τι να κάνουνε. Ήδη ξεκίνησε νωρίτερα, χθες συγκεκριμένα, η καταγραφή ζημιών στη Σαλαμίνα. Ξεκίνησε στα Περιστέρια, στην περιοχή Περιστέρια και Σελήνια, με τραγικό απολογισμό, όπως είπαμε και νωρίτερα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 10 τραυματίες και πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Στο νησί έγινε αυτοψία και σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς, όπου χθες το μεσημέρι μετέβη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Από τους 10 τραυματίες, 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο, να πούμε. Οι 3 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν, ενώ 2 γυναίκες παρέμειναν νοσηλευόμενες στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου. Η κατάσταση ήταν τραγική και εξακολουθούν τα δυσάρεστα, υπάρχουν δίχως τέλος, αυτό να λέγεται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι με αυτές τις φοβερές φωτιές και το τι μένει από πίσω. Τίποτα. Το να καούν σπίτια, φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι αυτό είναι και το λιγότερο όταν υπάρχουν οι θάνατοι. Είναι φοβερό. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι έσβησε και πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών, κοντά στη Λάρισα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών στη Λάρισα, στην παράπλευρη οδό της Εθνικής Οδού Λάρισας Βόλου. Η φωτιά έκαιγε για ώρες ατελείωτες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτό ασφαλώς υπό τον φόβο αναζωπήρωσης. Ήταν ιδιαίτερη κατάσταση εδώ στη συγκεκριμένη πυρκαγιά και αυτό λόγω των έφλεκτων πλαστικών υλικών
που υπήρχαν στις εγκαταστάσεις, όπως στην περιοχή αναπτύχθηκαν πυκνοί καπνοί, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, οι οποίοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Ασφαλώς, χθες η εικόνα ήταν πολύ πιο βελτιωμένη, καθώς η φωτιά είχε σβήσει, το νέφος καπνού είχε υποχωρήσει. Στο εργοστάσιο, ωστόσο, παρέμειναν πυροσβεστικά οχήματα, λόγω του φόβου αναζωπήρωσης, τι άλλο, και δεν έχει αποκλειστεί εξαιτίας λόγω των έφλεκτων υλικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις. Η πυρκαγιά, λοιπόν, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο εργοστάσιο, καθώς η μονάδα παραγωγής έχει καεί ολοσχερός. Ενώ επίσης να πούμε ότι σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οι διοικητικές εγκαταστάσεις, αλλά και τα γραφεία της διοίκησης. Την ίδια ώρα, έντονη είναι και η αγωνία των εργαζομένων για την επόμενη μέρα. Να πούμε λοιπόν ότι στο εργοστάσιο απασχολούνταν περίπου 170 με 180 άνθρωποι, οι οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν από πολύ νωρίς προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και για το μέλλον της επιχείρησης, αλλά και των ίδιων των θέσεων εργασίας τους. Το εργοστάσιο βρισκόταν σε περίοδο, να πούμε, αναστολής λειτουργίας από τις 13 Αυγούστου και πρόκειτο να παραμείνει κλειστό μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς είχε δοθεί άδεια στους εργαζομένους. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ωστόσο, η επιστροφή στην εργασία τους βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, είναι αμφίβολη για ευνόητους ασφαλώς λόγους. Μεταξύ των εργαζομένων είναι και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, γεγονός που εντείνει την αγωνία τους για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ένας από τους εργαζομένους ανέφερε χαρακτηριστικά ότι απήχε μόλις 2 με 3 χρόνια από την συνταξιοδότησή του. Ηρωνία, ναι, το λέμε και αυτό, ηρωνία. Στο σημείο, λοιπόν, βρίσκεται εκεί στη Λάρισα η διοίκηση της επιχείρησης, καθώς και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Το επόμενο, λοιπόν, διάστημα αναμένεται να διευκρινιστεί, να αποσαφινιστεί το μέγεθος της καταστροφής και κυρίως το κατά πόσο είναι εφικτή η επαναλειτουργία, δύσκολα, πολύ δύσκολα και χρονοβόρα, η επαναλειτουργία της μονάδας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας μετά από αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι πράγματι τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Αυτό είναι γεγονός και λυπηρό και θλιβερό. Τι άλλο μπορούμε να πούμε άλλωστε σχετικά. Οι πυρκαγιές δεν σταμάτησαν και ο φόβος χθες ήταν άλλη μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη για γύρω στις 19 περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με το θέμα των πυρκαγιών. Υπήρχε φόβος, υψηλός κίνδυνος, σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας. Υπήρχε φόβος για την Αττική, να πούμε, για την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, την Φθιώτιδα. Δεν εξαιρείται η Ετωλακαρνανία, ενώ ασφαλώς και στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας δεν μπορούμε να μην εντάξουμε την Αργολίδα, την Κορινθία, την Ηλία, τη Ζάκυνθο, τον Εύρο, τη Ροδόπη. Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος σχετικά, έτσι, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε αυτά, τη Ζάκυνθο, την Κρήτη,
την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μα νομίζω, και εγώ τώρα που το σκέφτομαι, δεν έμεινε εκεί τίποτα χωρίς να μην υπάρχει ο φόβος της πυρκαγιάς, και έπεται συνέχεια. Άλλη μόνο. Τι να πω. Από εκεί και πέρα, κουράγιο και ελπίδα, και ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε, ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα τα οποία δεν ξέρεις πώς να καλυφθείς. Και οι άνεμοι που πνέουν είναι σφοδροί. Πράγματι, ας κάνουμε λοιπόν άλλο ένα διάλειμμα, ας ελπίσουμε όχι καυτό, δροσερό, και τα ξαναλέμε πολύ πολύ σύντομα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2. Επιστρέψαμε σύντομα κοντά σας για να συνεχίσουμε και με τα διεθνή μας θέματα. Και δεν θα μπορούσα φυσικά διαφορετικά να κάνω παρά από να αναφερθώ τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump, ο οποίος Trump δηλώνει πάρα πολύ ευτυχής. Δηλώνει πάρα πολύ ευτυχής για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πολύ ευτυχισμένος για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις χώρες, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία, τρία κράτη που θεωρούνται, όπως είπε, χαρακτηριστικά σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, υπέγραψαν αμυντική συμφωνία στις 7 Αυγούστου με φόντο επιθέσεις εναντίον Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πολύ πιο ουσιώδη τρόπο. Σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του. Η Σαουδική Αραβία, όπου υπογράφηκε η συμφωνία, θέλει να ενισχύσει τις συμμαχίες της ως προς την ασφάλεια, αφού έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων αντιπίνων για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία έχουν επιπλέον κοινό το ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες μεσολάβησης για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μάλιστα, αυτά τα σπουδαία σε ό,τι αφορά τον Donald Trump, και συνεχίζουμε σε αμερικανικό επίπεδο. Μένουμε. Ο Αμερικανός προεδρικός απεσταλμένος Jared Kushner αναμένεται να συναντηθεί στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, και σκοπός είναι ένας: να προωθήσει την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης κατέκτησε σαφές προημερών ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το απορρίπτει. Η Χαμάς ανακοίνωσε στα τέλη του Ιουλίου πως δέχεται τον αμερικανικό οδικό χάρτη, ο οποίος υποτίθεται πως θα οδηγεί στην έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump, και προβλέπει τον αφοπλισμό του κινήματος και σε αντάλλαγμα τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν πάνω από τη μισή λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τον απέρριψε επίσημα και απέτησε αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς, προτού αυτό υπάρξει οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων. Θα δούμε. Στο μεταξύ, στη Γάζα εξακολουθούν να υπάρχουν νεκροί, τραυματίες. Η ιστορία δεν τελειώνει. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με άλλα θέματα εξίσου άσχημα. Θα αναφερθούμε τώρα για τον πολύ πολύ άσχημο περίτω το σχόλιο σεισμό στην Κολομβία. Και δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες. Στην Κολομβία συνεχίζεται η αναζήτηση, θα λέγαμε η απελπισμένη αναζήτηση στα απομεινάρια κτηρίων για επιζώντες, αλλά ήδη χθες συμπληρώθηκε μία εβδομάδα από τον πολύ ισχυρό σεισμό. Ο λόγος είναι για τα 7,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, που έγινε ο σεισμός στις 10 Αυγούστου. Έχουν πεθάνει πόσοι άνθρωποι. Κοντά στις ακτές συγκεκριμένα, στις ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό,
κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια και στοίχησε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 140 συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται. Στην Περέιρα, μία από τις πόλεις που υπέστησαν τις εκτενέστερες ζημιές, ο Αντρές Κάνο είναι διασώστης 30 χρονών και δεν έκρυβε την κούρασή του. Η ελπίδα να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί είναι πλέον μηδαμινή. Είμαστε εξαντλημένοι, κυρίως ψυχολογικά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο σεισμός αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση του νέου Προέδρου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, του Αμπελάρδο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ σοβαρά. Φέτος αυτοί οι σεισμοί είναι απίστευτοι που συμβαίνουν. Είναι το κάτι άλλο. Να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να μειωθεί σημαντικά η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στα φετινά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την Νότια Κορέα, σύμμαχο της Ουάσιγκτον, λόγω της πολύ καλής σχέσης που διαβεβαιώνει πως έχει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας επέκρινε σε ανάρτησή του ότι οι ασκήσεις αυτές είναι όχι μόνο δαπανηρές, αλλά στέλνουν κατά αυτόν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία, αφού του έγινε ξανά πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι απειλητική. Αντίθετα, επιδεικνύει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ετήσια γυμνάσια ευρείας κλίμακας που έχουν βαφτιστεί ασπίδα ελευθερίας Ουλτσί άρχισαν να είναι προγραμματισμένα να διαρκέσουν 11 ημέρες. Στόχος των θερινών ασκήσεων αυτών των νότιο-κορεατικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανών συμμάχων τους είναι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση της επίθεσης της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικό πλωστάσιο. Όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ τα μνημόνευσε, ακόμη ότι η Σεούλ δεν πήρε μέρος στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Είναι λοιπόν, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε για άλλη μια φορά στον πολύ αγαπημένο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να βομβαρδίσει και το Ομάν αν μας σταθεί εμπόδιο στο Ορμούζ, είπε χαρακτηριστικά. Διαθέτουμε μεγάλα αποθέματα όπλων. Αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ψίχουλα, επισήμανε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των ειδικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ισοπεδώσουν το Ομάν αν το κράτος της Μέσης Ανατολής προσπαθήσει να εμποδίσει τις αμερικανικές ενέργειες. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε αυτή τη δήλωση καθώς η κυχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να λήξει. Αν το Ομάν μας εμποδίσει, θα το βομβαρδίσουμε ανελέητα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Το Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, να αναφέρουμε, ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν σχετικά με το πώς θα ανοίξει και πάλι ξανά τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα όπλων του Αμερικανικού στρατού. Είπε διαθέτουμε μεγάλα αποθέματα όπλων. Αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ψίχουλα. Διαθέτουμε πολλά όπλα μεσαίου βεληνικούς. Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ωστόσο ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρησιμοποιήσει περισσότερο από το ίμιση των αποθεμάτων τους σε ορισμένα οπλικά συστήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει απευθείας διάβλο επικοινωνίας στο παρασκήνιο με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Αλλά τόνισε ότι δεν βιάζεται
δεν βιάζεται καθόλου να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση. Είναι καλοί παίκτες στο πόκερ, είπε χαρακτηριστικά, αλλά πεθαίνουν. Δεν έχω θέσει κανένα απολύτως χρονοδιάγραμμα, δεν βιάζομαι, δήλωσε και είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Επιστροφή λοιπόν μαζί και πάλι εδώ στον Easy 97,2 και φυσικά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τα οικονομικά. Στην αποχή λοιπόν, στην αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων προχωρούν οι εφοριακοί. Κάνουν διάλειμμα οι εφοριακοί με το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών να κάνει λόγο για στοχευμένη απεργία. Στοχευμένη απεργία και να καταγγέλει υποστελέχωση, εντατικοποίηση της εργασίας, απλήρωτες υπερορίες, αλλά και έλλειψη ασφαλών συνθήκων για τη διενέργεια ελέγχων. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Οι προληπτικοί έλεγχοι πονάνε τη διοίκηση. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης υποστήριξε ότι η επιλογή των προληπτικών ελέγχων δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία καθώς πρόκειται, όπως είπε, για έναν τομέα που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Ο προληπτικός έλεγχος είναι κάτι που πονάει πολύ τη διοίκηση, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η διοίκηση έχει επενδύσει στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών και στα ηλεκτρονικά συστήματα και ότι οι προληπτικοί έλεγχοι αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο για τη συλλογή και μεταφορά δεδομένων στις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Ο ίδιος μάλιστα έθεσε παράλληλα και ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο βάρος των προληπτικών ελέγχων πέφτει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά την άποψή του, είπε χαρακτηριστικά ότι οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης ειδικών διατάξεων και φορολογικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται, όπως υποστήριξε, την ίδια ελεγκτική πίεση. Ο προληπτικός στοχεύει τους μικρομεσαίους, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα μέσω παρεμβάσεων επιστολών προς την πολιτική ηγεσία, ενημέρωσης των κομμάτων και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Έτσι λοιπόν απέχουν οι εφοριακοί, διότι απεργούν από τους προληπτικούς ελέγχους μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε σχετικά με την ΑΔΕ και για το λεγόμενο IRIS, πότε κινδυνεύουν με φόρο οι μεταφορές χρημάτων, τα όρια, οι εξαιρέσεις και όλα αυτά τα σχετικά που πολλοί το σκέφτονται, αν φορολογούνται όταν βοηθούν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Το καθεστώς λοιπόν που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS και συγκεκριμένα για το πότε φορολογούνται οι συναλλαγές αυτές, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα κυρίως λόγω λαθών των συναλλασσομένων. Από την φορολογική λοιπόν αρχή γίνεται ξεκάθαρο ότι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα απολύτως φορολογικό ενδιαφέρον. Μην ανησυχείτε. Όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ κτλ. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα απολύτως χρηματικό όριο, εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα λοιπόν με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται αιτιολογία, όπως δωρεά ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος θεωρητικά τουλάχιστον να ενεργοποιηθεί η αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμη και το 40%. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι για αγωνικές παροχές ή δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας το αφορολόγητο όριο
είναι το φορολόγητο όριο είναι στα 800 ευρώ, αρκεί η μεταφορά να γίνεται τραπεζικά. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες. Η αποδοχή λοιπόν IRIS είναι υποχρεωτική και οι όποιες εισπράξεις θεωρούνται επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικότατα. Σύμφωνα λοιπόν με τις διευκρινήσεις που παρέχει η ίδια η ΑΔΕ, οι μεταφορές μικροποσών, αναφέρουμε, μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω IRIS, είτε με κάποια άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο κάποιου ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Παραδείγματος χάρη, σταθερή συχνότητα και κυρίως μεγάλα ποσά. Ειδικά τα χρήματα που δίνουν οι γονείς, αλλά και οι παππούδες στα εγγόνια τους, για καθημερινά μικροέξοδα, δηλαδή χαρτζηλίκοι, δεν αντιμετωπίζονται ως χρηματική δωρεά που απαιτεί κάποιο την υποβολή δήλωσης στην εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, χαρτζηλίκοι και δωρεές, η φορολογική αρχή διευκρινίζει ότι είναι εντελώς άλλο κεφάλαιο, χρηματική γονική παροχή, η δωρεά και άλλο χαρτζηλίκοι. Οι φορολογούμενοι που δωρίζουν χρήματα σε συγγενείς ή ακόμη και φίλους, θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν ότι δωρές χρημάτων μέχρι και 800 ευρώ προς πρόσωπα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, όπως είναι παιδιά, σύζυγοι, γονείς, εγγόνια, είναι αφορολόγητα. Το τονίζουμε και πάλι, να το έχετε στα υπόψη σας. Όσοι το ακούτε, μην το έχετε άγχος, είναι αφορολόγητα. Μπορείτε μέσω IRIS, να περνάτε χρήματα στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, στο σύζυγο, στη σύζυγο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, μην αγχώνεστε, και είναι αφορολόγητο. Όχι, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε και να το υπερτονίσουμε, να το καταλάβετε, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Αυτό λοιπόν δηλώνει η ΑΔΕ και σας το μεταφέρουμε. Να πούμε τώρα για στροφή των Ελλήνων στο οργανωμένο ταξίδι στο εξωτερικό. Σημαντικές είναι οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων, όπου καταγράφονται φέτος το καλοκαίρι, καθώς οι οικονομικές πιέσεις και η γεωπολιτική αστάθεια οδηγούν σε στροφή προς το οργανωμένο ταξίδι. Οργανωμένο ταξίδι και τους προορισμούς του εξωτερικού, αλλά και τις κρατήσεις εκτός αιχμής της θερινής περίοδου. Η τάση αυτή λοιπόν ενισχύεται από την ανάγκη των ταξιδιωτών να αντιμετωπίσουν το αυξημένο αυτό κόστος. Το ταξίδι είναι ψυχική ανάγκη. Ο Έλληνας το έχει ανάγκη όσο κανένας άλλος. Είναι στη φύση του, είναι στο αίμα του, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν η σεζόν διατηρεί δυνατό ρυθμό, σύμφωνα με στοιχεία, μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τελευταία στιγμή οι κρατήσεις, ενώ στο εξωτερικό οι ταξιδιώτες βρίσκουν πάρα πολύ ελκυστικά πακέτα που περιλαμβάνουν μετακινήσεις, ξεναγήσεις, αλλά και επισκέψεις σε πολλαπλές πόλεις στο ίδιο κόστος. Τα στοιχεία, σύμφωνα έτσι με πρόσφατη μελέτη, επιβεβαιώνουν τη δυναμική του εξερχόμενου τουρισμού, ο οποίος καταγράφει αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη κατά την περίοδο 24-25. Οι αναχωρήσεις λοιπόν αυξήθηκαν στο συν 8% και οι διανυκτερεύσεις στο συν 3% και οι πληρωμές κατά συν 19%, αγγίζοντας τα 3,3 δισεκατομμύρια μέγεθος που αποτελεί ένα νέο ιστορικό υψηλό. Ειδικότερα τα ταξίδια προς τις χώρες της Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, με τη μέση δαπάνη αναταξίδι σε αυτά τα κρατικά μέλη να είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ευρωζώνης. Η ημερήσια λοιπόν δαπάνη των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Ευρωζώνη ξεπέρασε το συν 12% εκείνη των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. Παρά τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, παρά τη μείωση της μέσης διάρκειας, η συνολική μέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε κατά συν 10%, αναδεικνύοντας ένα τμήμα της εγχώριας αγοράς, όπου διαθέτει την αγοραστική δύναμη να επενδύει
περισσότερα σε ποιοτικότερες, όπως λέμε, ταξιδιωτικές εμπειρίες, με απίστευτους προορισμούς του εξωτερικού. Ναι, πήραμε και μια γεύση σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, τα εγχώρια και το εξωτερικό. Αυτό είναι αλήθεια. Καλοκαίρι, θερμό καλοκαίρι, το έχουμε άλλωστε όλοι τόσο πολύ ανάγκη, αλλά πώς θα γίνει που έχουμε ανάγκη να είναι γεμάτη και η τσέπη, γιατί επιστρέφοντας, οχ, οχ, οχ, οχ. Λοιπόν, κάπου τώρα θα κάνουμε ένα

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2 και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα κατάλληλη να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας και πώς αλλιώς, όπου ο εξαιρετικός Εμμανουήλ Καραλής τα κατάφερε, αυτό το εξαιρετικό παλικάρι, και μετά το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham κατάφερε και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Το ασημένιο με στόχο φυσικά είχε την πρώτη θέση, αλλά στον εκπληκτικό υπεραθλητή, τον Ντουμπλάντιτς. Στα 6 μέτρα λοιπόν, ο δικός μας Μανόλο κατάφερε στα 6 μέτρα και πέταξε ο Εμμανουήλ Καραλής και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο. Αυτός ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε ένα πολύ πολύ σπουδαίο τελικό και μια ανάσα από το χρυσό. Αλλά είμαστε όλοι τόσο πολύ περήφανοι για αυτόν, όπου στα 6 μέτρα μας χάρισε το ασημένιο μετάλλιο. Από εκεί και πέρα να αξίζει να αναφερθούμε ακόμα πιο πολύ, με μεγαλύτερο χαμόγελο και περισσότερη περηφάνεια, στον κορυφαίο Έλληνα κολυμβητή, φυσικά ο λόγος για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο για άλλη μια φορά στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας, αξίζει έτσι ακριβώς αυτό να το αναφέρουμε, μόλις για 1/10 του δευτερολέπτου τον επίσης εξαιρετικό Τόμας Τσεκόν. Μόλις για 1/10 του δευτερολέπτου ο Απόστολος Χρήστου, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, μας έκανε για άλλη μια φορά περήφανους, διεκδικώντας και κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα μας. Δύο εξαιρετικοί αθλητές. Ήταν καταπληκτικό όποιος μπήκε στη διαδικασία να το παρακολουθήσει από την τηλεόραση. Ήταν κάτι το μοναδικό. Με κομμένη την ανάσα το παρακολουθούσαμε. Ήταν κάτι το καταπληκτικό. Η Έλληνα Τζέγκο, αξίζει να αναφερθούμε, η οποία κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Birmingham. Μια εξαιρετική προσπάθεια από την Έλληνα Τζέγκο, η οποία, κατέλαβε, αυτό κατάφερε και κατέλαβε την 11η θέση. Θα ήθελα τώρα στο κομμάτι των αθλητικών πάντα να συνεχίσουμε και να σας πω για τον Ebai Ediai. Χθες λοιπόν υποδέχθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Ολυμπιακός τον Ebai Ediai, και επίσης αξίζει να αναφερθούμε και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι παίκτης της Dortmund, τουλάχιστον έτσι πρέπει να θεωρείται. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τη συμφωνία του με την Borussia, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ έπειτα από περίπου, όχι και λίγο, μία ολόκληρη δεκαετία. Μία ολόκληρη δεκαετία οι φίλαθλοι αντέδρασαν, δεν θέλανε με τίποτα να φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά ο Κωνσταντέλιας είχε άλλες σκέψεις. Να αναφερθούμε επίσης ότι νωρίτερα, χθες το πρωί, ο Νέιρ Τικνιζιάν έφτασε στη χώρα μας, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό. Και κάτι άλλο που αξίζει να πούμε εδώ πέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ. Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σαν Ελ Αρίνα στα Νολιώσια και είναι σε διαδικασία να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Dragan Sakota εν ώψη της νέας σεζόν που θα ξεκινήσει, και πώς αλλιώς εφόσον πραγματικά θα είναι μια καταπληκτική σεζόν στη Σαν Ελ Αρίνα. Τώρα το λέμε
με διπλή έννοια. Θες από την ΑΕΚ, θες από τον Ολυμπιακό που θα φιλοξενείται. Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε τώρα που είπαμε για Ολυμπιακό, να αναφερθούμε ότι πήρε και επίσημη μορφή η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ρέμο Φρόιλερ. Με τον Ρέμο Φρόιλερ, καθώς η ερυθρόλευκη τώρα ΠΑΕ ανακοίνωσε τον 34χρονο Ελβετό Χαφ με στόχο να αποτελέσει μια πολύ σημαντική ενίσχυση στην μεσαία γραμμή της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού λοιπόν, αυτός θεωρείται είναι και τυπικά πλέον ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες, ανοίγοντας ένα νέο μεγάλο, ελπίζουν οι Ερυθρόλευκοι, κεφάλαιο στην καριέρα του. Προσθέτουν εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή με τον Ελβετό Χαφ, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι αγωνίστηκε βασικός και στα 6 παιχνίδια της εθνικής του ομάδας στο πρόσφατο Μουντιάλ, ενώ προέρχεται από μια γεμάτη τριετία με την Μπολόνια στην Ιταλία. Εξαιρετικά νέα και αυτά. Αξίζει να πούμε ότι ο Φι πήρε τον μόλις 17 ετών Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Μια μεταγραφική κίνηση με το βλέμμα, θα λέγε κανείς, στο πολύ μέλλον, πραγματοποίησε ο Φι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος προέρχεται από την Bayer Leverkusen. Ο νεαρός λοιπόν, ο πολύ πολύ νεαρός αυτός ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ενώ είναι και διεθνής με την K17 της Ελλάδας. Ο Παπαδάκης λοιπόν, αυτό το 17χρονο νεαρό αγόρι, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Έτσι είναι τα πράγματα. Και θέλω να σας πω κάτι που ξέχασα και νωρίτερα και το προσπέρασα κακώς, ότι σε ό,τι αφορά τον Εμμανουήλ Καραλή, μετά από αυτό το εκπληκτικότατο στα 6 μέτρα που πέταξε αυτό το παλικάρι, είχε κάνει μια πολύ ωραία δήλωση, αφού ευχαρίστησε φυσικά τους γονείς του, προπονητές, την κοπέλα του. Είπε ότι δεν φοβάμαι πια κανένα ύψος. Περιμένω με μεγάλη αγωνία τον επόμενο αγώνα. Αυτή μία ένα χαμόγελο στα αυτιά ο Μανόλο Καραλής, απ' την άλλη το άλλο εξαιρετικό πλάσμα ο φοβερός κολυμβητής Απόσταλος Χρήστου, και εμείς απλά από εδώ μακριά τους καμαρώνουμε. Τι άλλο να λέμε, είναι τα παιδιά του μέλλοντος, τα δικά μας παιδιά που μας κάνουν τόσο πολύ, πολύ περήφανους. Συνεχίζω λοιπόν με τα αθλητικά νέα, λέγοντας ότι ο διάσημος ρεπόρτερ Φαμπρίτζιο Ρωμάνο, που αριθμεί δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε και αυτός από την πλευρά του ότι έχει κλείσει η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, δημοσιεύοντας και τα σχετικά ποσά της συμφωνίας που είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Το deal μάλιστα αναμένεται να φτάσει μεταξύ του στα 32 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτζιο Ρωμάνο. Και μέσα στο ποσό αυτό ασφαλώς συμπεριλαμβάνονται και κάποια μπόνους που υπάρχουν στη σχετική συμφωνία. Εξαιρετικά αυτά τα νέα. Από όλα αυτά όμως κρατάμε τα χρυσά μετάλλια, τα ασημένια μετάλλια και την εκπληκτική, μοναδική, απολαυστική, τέλειο αποτέλεσμα που μας χάρισαν αυτά τα παιδιά, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν φέρανε χαλκινό, χρυσό, ασημένιο μετάλλιο, αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί είναι εξαιρετικά παιδιά και το τι προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλουν όλο αυτό τον καιρό για αυτό το αποτέλεσμα. Εν συντομία, κάνουμε ένα γρήγορο διαλυματάκι και επιστρέφουμε

Επιστρέψαμε λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Easy 97,2, στο τελευταίο μας αγαπημένο μέρος, και να πούμε ότι σε μόλις 10 ημέρες από την κυκλοφορία του, το τρέιλερ της νέας ταινίας του Robert Pattinson, Prime Time, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 35 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, καταγράφοντας μία από τις πλέον κορυφαίες επιδόσεις. Περιμένουμε λοιπόν όσο νούπο στις κινηματογραφικές αίθουσες να το δούμε το Prime Time, και μετά από τον Robert Pattinson, σειρά παίρνει ο δημοφιλής, αγαπημένος και πανέμορφος, θα έλεγα προσωπικά, ηθοποιός Brad Pitt, ο οποίος κυκλοφόρησε το δεύτερο και τελευταίο τρέιλερ της ταινίας του Heart of the Beast. Έχει να κάνει η ταινία αυτή με μια περιπέτεια επιβίωσης. Περιπέτεια επιβίωσης στην άγρια φύση της Αλάσκας, σε σκηνοθεσία του David Ayer. Τώρα, αξίζει να αναφερθούμε και στον καιρό που θα ξημερώνει σε λίγες ώρες, και σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, να πούμε ότι στα βόρεια αρχικά γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, ενώ από τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πόρες. Οι μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το χρειαζόμαστε με αυτές τις πυρκαγιές, το χρειαζόμαστε χίλιες φορές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Σημειώνουμε ότι σήμερα στην Αττική θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι είναι, ας αισθανθούμε λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Άντζελα Πασχοπούλου στο μικρόφωνο, στη θέση της πολύ καλής συναδέλφου Κατερίνας Καρσιώτη. Να είστε καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Γεια!

0: κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.